0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απάντησε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα.

0: Παίζετε απλή αμολυβή.
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
2: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: στο Love.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας

0: προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
3: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
4: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος Lenormand 198 Αθήνα.
6: Γιατί να μάζετε απλή αμόλυβδη?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν «Τι ραδιόφωνο ακούτε», εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And we go a little something like this. Hit it.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα.

0: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Viewers μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιόφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής

0: Δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βάρδη στην παρέα σας. Κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού, πλησιάζει η Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Αλλά η στιγμή που ζούμε τώρα αξίζει ήδη όλη μας την προσοχή. Πέμπτη, όλη δική σου, και ανήκει και στα τραγούδια τα πιο αγαπημένα μας. 80s, 90s, Zeros. Εύη Βάρδη κοντά σας έως τις 12. Στον Λάβε 97,5. Καλημέρα.

Λάβε 97,5 με τις στιγμές παίζουμε και δεν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε άλλο την κατάλληλη στιγμή. Ελπίζω να μην το περιμένεις κι εσύ. Κάποιες φορές η κατάλληλη στιγμή είναι απλώς η στιγμή που τολμάς. Για να δούμε. Και σου στέλνω ένα τραγούδι ακόμα από τον Λάβε 97,5.

Era esse.

Λάβε 97,5 έβιβης βάρδι στην παρέα σας. Μετρούν οι ώρες πολλές φορές αντίστροφα. Μετρούν οι ώρες αντίστροφα για μια νέα αρχή, για μια ολοκλήρωση. Μετρούν οι ώρες μετά από ένα χωρισμό. Μετρούν οι ώρες μετά από την έναρξη μιας νέας συνεργασίας ή οι ώρες από την πρώτη στιγμή που δοθήκατε και ερωτευτήκατε. Είναι Πέμπτη, μια μέρα γεμάτη σχεδόν με μικρές υποσχέσεις, πολλές σκέψεις και υποχρεώσεις, αλλά κυρίως υποσχέσεις στον εαυτό μας. Έτσι, ότι σήμερα θα πάμε ένα βήμα πιο κοντά στα θέλω μας. Συντροφιά με Λάβε 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός, μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
8: Eco Carpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβιβης βάρδι στην παρέα σας και μέσα στο κατακαλό καιρό έρωτες γεννιούνται, διακοπές ξεκινούν και κάποιοι όμως χωρίζουν. Χάνουν αυτό που αγάπησαν, αυτό στο οποίο πόνταραν, αυτό που είχαν αναποθέσει, όνειρα και ελπίδες. Συμβαίνουν και αυτά, οι καλοκαιρινοί χωρισμοί. Αυτό το τέλος που γράφεται με φόντο το κύμα. Όπως και το τέλος αυτής της εβδομάδας που κρύβουν μία ερώτηση συνήθως οι ολοκληρώσεις. Τι θέλω να πάρω μαζί μου και τι θα αφήσω πίσω. Σ' αφήνω να το σκεφτείς με ένα τραγούδι ακόμα στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρδη στην παρέα σας και θυμάσαι ότι η ζωή έχει τα κέφια της, κάνει παιχνίδι όπως αυτή θέλει, έχει πάντα και ένα κρυφό χαρτί στο μανίκι της. Γι' αυτό δεν σταματάμε ποτέ να περιμένουμε το καλό χαρτί, το δικό μας καλό χαρτί. Και συντροφιά με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
10: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, Zeros, όλα τα τραγούδια που έχεις αγαπήσει. Πέμπτη είναι αυτές οι ώρες που θυμάσαι ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης, δεν είναι ανάγκη να περιμένουν το Σαββατοκύριακο. Έχεις προσπαθήσει και πολλά όλη την εβδομάδα. Μία μέρα έχει μείνει, ίσως γιατί έχεις ετοιμάσει βαλίτσες για να φύγεις Παρασκευή. Είσαι διακοπές και σου έχει μείνει μόνο αυτό το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας για να επιστρέψεις τη Δευτέρα στην εργασία. Δεν θα πας πουθενά και θα είσαι εδώ. Σου έχω νέα. Μπορείς να κερδίσεις δώρα ακούγοντας απλώς τα αγαπημένα σου τραγούδια. Κάθε μέρα άκου το τραγούδι της ημέρας, το μαθαίνεις από την ομάδα μας, το Viber του Love 97,5, την τεράστια αυτή ραδιοφωνική μας κοινότητα, τη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Και συντονίσου μέχρι τις 6 το απόγευμα, όταν το ακούσεις, στείλε μήνυμα στο 694-711-11 και διεκδίκησε δώρα από την πολύ αγαπημένη μου εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Όλα τα έχουν και ίσως αποκτήσεις και εσύ ένα δώρο από τον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λαβ 97,5 Εύης Βάρδη κοντά σας αυτήν την ώρα που πού να είσαι, τι να κάνεις, τι να σκέφτεσαι, πώς αισθάνεσαι. Είναι μία ακόμη μέρα που όσα έμαθες, όσα άντεξες, όσα αγάπησες, όλα σε έφεραν μέχρι εδώ. Αυτό κρατάμε αυτήν την ώρα της Πέμπτης και έχουμε πολλές ώρες ακόμη μπροστά μας να δούμε τι κρύβουν για εμάς. Σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι, να σε βρει όπου κι αν είσαι, από τον Λαβ 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης βάρδης στη συντροφιά σας. Μερικές φορές θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Και μόλις τα αλλάζεις όλα, σου λείπουν αυτά που είχες πριν. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι. Κάποιες φορές όμως η μεγαλύτερη αλλαγή είναι αυτή η μικρή εσωτερική απόφαση που έχεις πάρει και ας μην έχει αλλάξει τίποτα γύρω-γύρω και μπορεί και να μην αλλάξει τίποτα ποτέ γύρω-τριγύρω, αλλά εσύ μέσα σου έχεις αλλάξει. Αυτή θεωρώ εγώ πολύ σημαντική αλλαγή και σε αυτήν θα αφιερώσω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Λάβ 97,5 Εύη Βυσβάρδη στη συντροφιά σας, Πέμπτη στον αέρα. Καλοκαίρι στον αέρα του Λάβ 97,5. 30 χρόνια Λάβ 97,5. Γιορτάζουμε για εσάς, για εμάς, για όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Και ακούτε τα ραδιοφωνικά σήματα, τα κλασικά, με τις φωνές των καλλιτεχνών που μας συντρόφευσαν σε όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Ριπλίτ, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Γιάννης Βαρδής, Χριστός Δάντης, πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες στα ραδιοφωνικά αυτά σήματα. Και είναι Πέμπτη σήμερα, με το βλέμμα στο αύριο και την καρδιά γεμάτη από χθες και τραγούδια στον Λάβ 97,5.

Love 95,5, Βυσβάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Η εβδομάδα μας σχεδόν ολοκληρώνεται. Αύριο είναι η λατρεμένη μου Παρασκευή, αυτή η τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου. Για πολλούς η τελευταία εργάσιμη, η τελευταία ζόρη, και για να δούμε πώς θα είναι αυτή η Παρασκευή. Η ζωή δεν είναι και μια ευθεία γραμμή, είναι ένας χάρτης που έχει στροφές, εκπλήξεις, νέους προορισμούς. Να δούμε πού θα μας πάει και αυτό το τέλος της εβδομάδας. Και έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς ραντεβού αύριο, Παρασκευούλα, στις 10, στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια.

0: Μέχρι υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Sleeping Satellite. Καλημέρα, lovers μου. Εν μέσω μελτεμιών, πολλών, δυνατών, τα παιχνίδια του καλοκαιριού αυτά τα ξέρουμε κάθε χρόνο. Μουσικάρες σας έχουμε και σήμερα. 80s, 90s, Zeros. Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Μη ζητά συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη. Ο Αντώνης Ρέμος το λέει, δηλαδή, όχι εγώ. Καλημέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 υπό την επίρρεια του φεγγαριού του Ελαφιού. Μετά την Πανσέλινο, τι? Λοιπόν, τα καλύτερα μπροστά μας, λέω εγώ. Φεύγουν τα ζόρια, ένα καλύτερο μέλλον έτσι πιο αισιόδοξο να περιμένουμε. Κυρίως οι Ταύροι. Ζήσατε δύσκολους μήνες πιο πριν, επαγγελματικά, οικονομικά, αισθηματικά. Τώρα όμως οι κόποι σας αποδίδουν, πρόσωπα που σας στηρίζουν κάνουν την εμφάνισή τους. Σκορπιοί, αφήνετε πίσω σας κι εσείς μια περίοδο έντονης ψυχολογικής πίεσης. Νέες συνεργασίες θα έχετε, δυνατές σχέσεις και ευκαιρίες που αλλάζουν την καθημερινότητά σας προς το καλύτερο. Υδροχόη μου, μετά από πολλές ανατροπές βλέπετε πιο καθαρά ποια είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Νέες γνωριμίες, επαγγελματικές προοπτικές και σχέδια αποκτούν ξανά δυναμική. Τι ωραία, τι ευχάριστα. Μετά την Πανσέλινο, όλα τα καλά μπροστά μας. Love 97,5.

Love 97,5 και σε εκτιμήσουμε λίγο παραπάνω εμάς τη ζωή μας. Ας μην σπαταλάμε, μην υποτιμούμε την ύπαρξή μας βάζοντας άλλους και άλλα πάνω από εμάς και τα θέλω μας. Γίνεται συχνά αυτό. Το ότι υπάρχουμε είναι ένα θαύμα. Η πιθανότητα, διάβαζα πριν από λίγο εδώ, να γεννηθείς είναι περίπου 1/400 τρισεκατομμύρια. Οι υπολογισμοί συνδυάζουν την πιθανότητα να γνωριστούν οι γονείς μας, να επιβιώσει ο πρόγονος από μια διάκοπη αλυσίδα και να επέλθει η ένωση, η βιολογική. Τα προσπερνάμε όλα αυτά. Απογοητευόμαστε, μεμσημερούμε και δεν στεκόμαστε στο θαύμα που είναι η ζωή μας. Μήπως να το δούμε αλλιώς και να το ζήσουμε κιόλας, να ζήσουμε τη ζωή μας έτσι όπως σας αξίζει. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Όλα 97,5. Εμείς παρουσιάζουμε το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί λίγο πριν τις 10, μπες στην κοινότητα του Love 97,5, Love 97,5 Athens στο Viber και δες το τραγούδι της ημέρας. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, τσουπ! Στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

95,5. Να είσαι τώρα στην Άξο και να τρως σιροπιαστή με λαχρινή. Είναι η αξιώτικη καρυδόπιτα με μία μπάλα παγωτό δίπλα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι αυτό το πιάτο. Κανέλα, γαρίφαλο, σιρόπι. Ναι, αλλά να το απολαμβάνεις στο νησί, όπως η Μέρη εδώ που μου στέλνει το μήνυμα και μας ακούει. Διακοπουλές, με εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σαν να είμαστε εκεί. Θα θέλαμε να είμαστε κιόλας. Λάρτη μου, εσύ και η ομάδα σου εκεί στην Πάρο δοκιμάστηκε το νησί από τη μεγάλη φωτιά. Όλα καλά. Με καλή στην Πάρο. Πού θα πρωτοπάω να δω, πού. Την αγάπη μου σε όλους σας. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
5: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love and 7,5 Crying at the Discotheque με Alcazar μπαίνουμε και φάτα στη δεύτερη την ώρα μας εδώ στον Love. Είναι και Πέμπτη, είμαστε και λίγο πριν τις διακοπούλες μας και εμείς και λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, την Ανδρονίκη, τον Σιλουανό και τον Επενετό. Πιο σπάνια ονόματα δεν θα βρεις, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Χρόνια σας πολλά και καλά σπάνιοι μου. Επίσης, είναι Διεθνής Μέρα Φιλίας. Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε. Τα μυστικά μας λένε, που λέει και το άσμα, το υπέροχο. Φίλοι μου, lovers μου, η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

0: Αθήνας.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Οι γυναίκες είναι όμορφες όταν είναι ευτυχισμένες, όχι όταν είναι αδύνατες, δηλώνει μία και μοναδική Meryl Streep. Πόσο δίκιο έχει, γιατί το ζητούμενο είναι τελικά να λάμπεις από χαρά, ευτυχία, έρωτα και όχι να έχεις απλώς τις τέλειες αναλογίες. Λίγες φορές έχουμε δει γυναίκες με παραπάνω κιλάκια ή όχι να μοιάζουμε στάρ του Hollywood. Ποια μοιάζει από εμάς τώρα, εντάξει, μεταξύ μας. Έχουμε κάθε μία τη δική μας ομορφιά. Και το Hollywood, τι καλύτερο είναι οι stars. Μα έλα, σε παρακαλώ. Κι όμως αυτές οι γυναίκες είναι πανέμορφες. Γιατί χαμογελούν και λάμπουν από ευτυχία. Αυτό στα υπόψη, λίγο πριν βάλουμε το μαγιό μας και εντοπίζουμε ατέλειες. Μας πιάνει μια ανασφάλεια και λέμε πω, θα μπορούσα να μην έχω. Ανασφάλειες και ατέλειες που μόνο εμείς βλέπουμε τελικά. Παίζει ρόλο αυτό. Μας αγαπάμε. Αγαπάμε τους γύρω μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η ομορφιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας και σε όλες μας. Love 97,5.

Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

είναι αυτά που λες μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και τη δική μου αγάπη σας στέλνω. Μείνετε εδώ στις μουσικάρες μας. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λιούκα άπειρα φιλιά. Αύριο στις 12 Νταν σας περιμένω εδώ στον Love 97,5. Τελευταία μας εκπομπούλα, μην το ξεχάσετε. Να προσέχετε, να σας προσέχετε. Γεια σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά.

0: πόλεις. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love στους 97,5 με ανεβασμένα και χορευτικά beat σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή με το συγκρότημα των Indeep να μας θυμίζει ένα από τα πιο γνωστά disco κομμάτια όλων των εποχών με μια φράση τίτλο που έγινε σλόγγαν για δεκαετίες μετά Last night the DJ saved my life. Για να σας υποδεχθούμε στη σημερινή εκπομπή εδώ που θα περάσουμε και σήμερα παρέα ένα 2ωρο κάνοντας το μεσημέρι μας μαζί απόγευμα μέχρι και τις 4. Θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σήμερα, προτελευταία μέρα του Ιούλη, λίγο πριν φύγει αυτός ο μήνας, λίγο πριν κλείσει και η ραδιοφωνική σεζόν για μας. Και όπως πάντα, τέλη Ιουλίου αποχαιρετούμε ένα στον άλλο ραδιοφωνικά και επανερχόμαστε τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη, μιας και ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν ο αντιούχος μήνας για το ραδιόφωνο. Αγαπημένα κομμάτια λοιπόν έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή προτελευταία εκπομπή και της εβδομάδας, αλλά και της ραδιοφωνικής σεζόν. Σε λίγο θα πάμε βόλτα στα Zeros με τους Ονειράμα να μας θυμίζουν το μια μέρα θα έρθεις. Θα προηγηθούν οι πωλήσεις και το αξέχαστο message in a bottle και αυτής αμέσως. Τι καλοκαίρι θα ήταν αν δεν πηγαίναμε μια βόλτα στο Αιγαίο. Μία βόλτα στο Αιγαίο με του Αιγαίου τα blues, ένα από τα ρότερα τραγούδια που έχει γράψει και έχει πει ο Κώστας Μπίγαντης. Αυτά λοιπόν είναι τα τραγούδια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: How was that? Is it okay?
1: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από του Σάμπα, άλλη μια τεράστια επιτυχία που άφησαν πίσω τους, είναι το κομμάτι Take a Chance on Me που μόλις θυμηθήκαμε από ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ της καριέρας τους. Ήταν και το άλμπουμ με το οποίο λίγο σοβάρεψαν, θα μπορούσε να πει κανείς, αφού έκαναν τεράστιες επιτυχίες, ξέρετε, Waterloo, Mamma Mia και πολλά άλλα στα 70s. Εκεί προς τα τέλη των 70s κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Album, το οποίο είχε μέσα υπέροχα κομμάτια όπως το Take a Chance on Me που μόλις ακούσαμε, όπως το Eagle ή το The Name of the Game. Υπέροχη άμπα λοιπόν, μέχρι και τις 4 πάμε παρέα. Να σας θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας στο 694-711-11. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο site μας, στο loveradio.gr, όπου μας ακούτε διαδικτυακά αν θέλετε από εκεί, ειδικά τώρα που είναι διακοπές, μπορείτε να είστε και σε τόπους διακοπών μακρινούς από την Αθήνα, μπορείτε μέσω του site να μας ακούσετε και φυσικά μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια όπως ένα κινηματογραφικό υπέροχο από το Dirty Dancing, The Time of My Life, από την Jennifer Warnes και τον Bill Medley.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβει 97,5 κλασικά πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να ταξιδέψουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών ή σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα σας έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά που ανακάλυψα στο Disney Plus. Είναι μια σειρά 4 επεισοδίων, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί στηρίζεται και σε πραγματικά γεγονότα αλλά και σε πραγματικό γεγονός μεμονωμένα. Είναι η σειρά Suspect λοιπόν, ύποπτος, αν και τελικά αναφέρεται σε κάποιον που δεν ήταν ύποπτος αλλά θεωρήθηκε ύποπτος. Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα σειρά 4 επεισοδίων όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη σειρά στα τρομοκρατικά χτυπήματα που προέκυψαν στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία, 4 χρόνια μετά από την πτώση των δίδυμων πύργων, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ISIS είχε χτυπήσει και το Λονδίνο, μετέπειτα βέβαια και την Ισπανία και ούτω καθεξής. Υπήρξαν πολλά τρομοκρατικά χτυπήματα και στην Ευρώπη. Το 2005 λοιπόν γίνονται τα μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα στο γιγαντιαίο, το Λαβύρινθο που είναι το μετρό του Λονδίνου, και πάνω στη γενικότερη ιστερία και πάνω στο γενικότερο πανικό οι αρχές στοχοποιούν κάποιον ως ύποπτο ότι είναι μέσα στους βομβιστές αυτοκτονίας, ενώ τελικά αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα, θα είναι σαν να σας κάνω spoiler. Βέβαια, αν γνωρίζετε την πραγματική ιστορία, τι είχε γίνει ακριβώς 20 χρόνια πριν, γνωρίζετε ήδη την κατάληξη όλης αυτής της υπόθεσης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά λοιπόν, 4 επεισοδίων, λέγεται Suspect, ύποπτος, και θα τη βρείτε στο Disney Plus.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πάρα πολύ δυναμικά, πάρα πολύ χορευτικά με τον Michael Jackson να μας θυμίζει το κομμάτι Bad. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Το Michael Jackson που είναι πια πραγματικά αδιανόητο. Το album Thriller, στο οποίο έχουμε αναφερθεί τόσες πολλές φορές, ότι είναι ένα από τα πιο, όχι είναι ένα από τα πιο, είναι το πιο εμπορικό album. Ο πιο εμπορικός δίσκος όλων των εποχών, αυτή την εποχή, εδώ και εβδομάδες μάλιστα, βρίσκεται στα 10 πρώτα του Top 200 του Billboard, του Top 200 των πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, του σημαντικότερου του πλανήτη. Φυσικά, αιτία η ταινία Michael, η οποία έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου εσόδων από τα εισιτήρια, που είναι ένα όριο απίστευτο που είχαν βάλει η παραγωγή και ο σκηνοθέτης της ταινίας για να κάνουν το sequel, τη συνέχεια της ζωής του Michael, μιας και η ταινία Michael τελειώνει ακριβώς στο Bad, με το οποίο ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα, το άλμπουμ το οποίο κυκλοφορούσε το 88. Εκεί τελειώνει η ταινία Michael, οπότε το sequel θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί από τότε και μετά και αν παίρνει τροπή διαφορετική η ζωή του σε πολλά επίπεδα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο καλλιτεχνικό. Εδώ στους 97,5 πάμε παρέα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Πάμε να περάσουμε πολύ καλά χωρίς να φοβηθούμε, με ένα πολύ καλά περνάμε που έρχεται ευθύς αμέσως από την Μπεγκιζίνα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπέροχη μια και μοναδική πραγματική αρτίστα, η Μπετ Μίντλερ, σημαντικότατη και τραγουδίστρια και ηθοποιός, εδώ σε ένα από τα δυναμικά κομμάτια της, το τραγούδι To Deserve You. Μιλώντας για τραγούδια, να σας θυμίσω ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, λίγο πριν από τις 10, μπαίνετε στην κοινότητα του Love στο Viber, στη διεύθυνση love97.5 Athens, και βλέπετε ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι και μόλις το ακούσετε στον αέρα του Love στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και βάζετε υποψιότητα για να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως μικροσυσκευές, air fryer, τηλεοράσεις και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από το τραγούδι της ημέρας του Love, τον 97,5. Και μιλώντας για τραγούδια, πάμε σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 από συγκρότημα που έκανε τεράστια επιτυχία τότε και είχε και μια σημαντική ηγετική γυναικεία μορφή, την Chrissie Hynde. Ο λόγος φυσικά για τους Pretenders και το αξέχαστο Don't Get Me Wrong.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: EcoCarpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5. Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5 εδώ που κάναμε και σήμερα παρέα. Το μεσημέρι μας απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που είναι η γνωστή πολύ αγαπημένη μέρα, δηλαδή η Παρασκευή. Σήμερα την Πέμπτη ήθιστε να τη λέμε προπαραμονή Σαββατοκυριακού. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι 4 με 6 ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου. Θα περάσετε και σήμερα υπέροχα μαζί τη. Εμείς ανανεώνουμε κλασικά το ραντεβού μας για αύριο, 2 το μεσημέρι, θα είμαστε και πάλι εδώ. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας και ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος Λένορμαν 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη μόνο στο πρατήριο Στρίκος η κατοστάρα μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάφπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vito.

0: Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Δεν σ' αλλάζω. Είσαι η καλύτερη παρέα για τον απογευματινό καφέ. Άντε, σήμερα και αύριο. Τελευταίες εκπομπές πριν ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, θα λέτε, παιδιά. Μέχρι τον Οκτώβρη θα λέμε καλό καλοκαίρι. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ μαζί μέχρι τις 6 με 80's, 90's. Καταπληκτικές καλοκαιρινές επιτυχίες. Θα περάσουμε σούπερ. Δεσμεύομαι. Έχουμε το Viber για να επικοινωνούμε, όπου παίζεις και για τους διαγωνισμούς μας, 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο, Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97.5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν υπάρχει μοναξιά, γιατί υπάρχει ο Love 97,5. Έκλεισε τα 30 και είναι στα καλύτερά του. Ακούς τα σήματά μας, τι ωραία που είναι, πόσα μας θυμίζουν. Λοιπόν, το νου σου κύριε οδηγέ, αυτές τις μέρες ξέρω ότι έχετε αγανακτήσει, διότι δεν έφυγαν ακόμη. Τι γίνεται ρε παιδί μου, άλλες χρονιές, τέλος Ιουλίου, κάπως είχε ξελασκάρει το πράγμα. Και αναρωτιέμαι πότε θα φύγουν όλοι, μόνο το 15 Αύγουστο. Έτσι λίγο να αραιώσουν οι δρόμοι, να πηγαίνουμε σφαίρα, να πηγαίνουμε να φτάνουμε στους προορισμούς μας την ώρα μας. Πράγμα δύσκολο για μένα, αλλά θα το παλέψω τώρα που θα μειωθεί η κίνηση. Όπως και να έχει για τους οδηγούς που ταξιδεύουν και φεύγουν για διακοπές, υπενθύμηση φιλική, το να φτάσεις 5-10 λεπτά, μισή ώρα αργότερα δεν σημαίνει τίποτε. Καλύτερα να είσαι ασφαλής, να μην κάνεις επικίνδυνες προσπεράσεις, να φοράς τη ζώνη σου και να ακούς ωραία μουσική στον Love 97,5, ναι.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

Όχι και δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται να είσαι ακουμπλεξάριστη στα 56, όταν είσαι στα καλύτερά σου βέβαια και όταν είσαι άνθρωπος με χιούμορ και ανοιχτό μυαλό, όπως η Έλλη Κοκκίνου. Χρόνια πολλά στην Έλλη μας, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της και δεν δίστασε να γυρίσει βιντεάκι που ανέβασε στα social. Παιδιά, καταπληκτικό. Έχει πολύ πλάκα η Έλλη. Είναι ωραίο τυπάκι. Έχει χιούμορ. Ξεκινάει το βίντεο με την τούρτα, αναμένω το 5 μόνο ως κεράκι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα, τσουπ, μπαίνει και το 6 δίπλα. Εκείνη φοράει γυαλί ηλίου, τις φοράνε μετά από λίγη ώρα το γυαλί ηλίου βράδυ. Στέκα, happy birthday, και στη λεζάντα γράφει «Χαρούμενα γενέθλια σε μένα». Ναι, αυτά είναι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

sorry κιόλας Πολίνα μου, αλλά σαν την Ελλάδα δεν έχει. Ποιες οι χέλες, παιδιά, εδώ να σας πω εγώ τι γίνεται τώρα φέτος το καλοκαίρι. Ποια είναι τα νησιά που έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις Ελλήνων και ξένων. Στην κορυφή η Πάρος, η Μήλος και η Κρήτη. Μη μου λέτε για τη Μύκονο, στάνταρ εκεί γίνεται χαμός, αλλά πρέπει να δώσεις το εφάπαξ για να πας. Τα νησιά λοιπόν που ξεχωρίζουν με μεγάλη ζήτηση από Έλληνες και ξένους επισκέπτες είναι η Πάρος, που είναι πρώτη στις προτιμήσεις και στις διεθνείς λίστες για το συνδυασμό κοσμοπολίτικης ζωής και παράδοσης, η Μήλος λόγω των μοναδικών ηφαιστειακών τοπίων και των φωτογραφημένων παραλιών της, να τα λέμε και αυτά, και η Κρήτη είναι πρώτη επιλογή για πλούσιες εμπειρίες, φαγητό και τεράστια ποικιλία στα τοπία για να βγάλεις τις ωραιότερες φωτογραφίες σου. Άσε που η κριτική, ρε παιδί μου, κερνάνε τσικουδιές παντού. Είναι και έξω καρδιά. Αυτές είναι οι top για φέτος. Βάλ' τα κάτω και ξανασκέψου το, αν σκεφτώσουν εξωτερικό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

είπε και η Άννα το καλοκαιρινές διακοπές σε νέα εκτέλεση και θα το πει και στο ΆΚΑ, παιδιά, το Σεπτέμβρη. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε, διότι τη δεύτερη ώρα εκπομπής στον ΛΑΒ μαγειρεύουμε. Δίνουμε ιδέες, παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα το φαγητό. Μετά το σεξ δεν είναι η μεγαλύτερη απόλαυση? Λοιπόν, οργανωθείτε, διότι θα πούμε δική σας συνταγή.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Α, καλά. Εδώ ο Ηλίας που μας ακούει στα Πετράλωνα το έχει απογειώσει το κοτόπουλο το ψητό στο φούρνο, παιδιά. Ας ξεφύγουμε λίγο από τις πατάτες. Αυτό θα το φτιάχνει η μαμά, κλασικά, για πάντα. Λοιπόν, εδώ το κάνει με ρεβίθια και πληγούρι. Ψήνει το κοτόπουλο ολόκληρο στο ταψί στο φούρνο με τα μπαχαρικά του, το λαδάκι λίγο από πάνω με πινελάκι, αλλά το πιπερωμένο ωραίο, γίνεται ολόκληρο το κοτόπουλο έτοιμο, το βγάζει από το ταψί, το κρατάει σε μια πιατέλα και μέσα στο λαδάκι που έχει το ταψί, το νόστιμο το λαδάκι από το κοτόπουλο, ρίχνει ψιλοκομμένο το κρεμμύδι, σκορδάκι λιωμένο, τα ρεβίθια που τα έχει βράσει, ψιλοκομμένο σπανάκι, μαϊντανό και φρέσκα κρεμμυδάκια, προσθέτει πληγούρι. Παιδιά, είναι καταπληκτική η συνταγή αυτή. Τα μπαχαρικά, το ανακατεύει όλο αυτό το μείγμα, το ψήνει στο φούρνο και μετά, μόλις είναι έτοιμο, βάζει μέσα κομμένο σε μερίδες το κοτόπουλο. Καλά, δοκίμασε αυτή τη βερσιόν κοτόπουλου ψητού και θα με θυμηθείς και μένα και τον Ηλία.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
0: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εγώ πάλι προτιμώ να μιλάμε. Να μιλάμε 2 ώρες καθημερινά εδώ με μηνύματα στην εκπομπή, να περνάμε τέλεια. Και βέβαια να μας λέτε και τη γνώμη σας. Για παίξε στην έρευνά μας, μπες στην κοινότητά μας στο Viber, love97.5 Athens. Εκεί θα μπορείς να ακούσεις αποσπάσματα από αγαπημένα κομμάτια του Love, 80s, 90s, Millennium, να μας πεις τη γνώμη σου, να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και να κληρωθείς να κερδίσεις και δώρα από την Pizza Fan. Best.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

Στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Να σου το πει αυτό ο άλλος και να θες να τον παντρευτείς. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα και αύριο παίζεται ακόμη στο διαγωνισμό μας για το τραγούδι της ημέρας. Διότι πριν το grand finale, την αυριανή εκπομπή όλων μας, μπορείτε να μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber, love97.5 Athens, να βλέπετε εκεί, το γράφουν λίγο πριν τις 10 ο Δημήτρης και η Ιωάννα, τον τίτλο «Το τραγούδι της ημέρας» και μέχρι τις 6 το απόγευμα, αν το πετύχετε, να μας στείλετε μήνυμα στο 694-711-11 στο Viber με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σας και να κερδίσετε καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. 6 με 8 θα περάσουμε σούπερ. Θα μάθουμε όλα τα φρέσκα νέα. Αυτό το πράγμα που μας χαλαρώνει. Στις 10 το βράδυ οι βόλτες μας έχουν μια μαγεία, μια άλλη ατμόσφαιρα με το Βασίλη Ιωάννου. Σου θυμίζω, αύριο στις 4 το απόγευμα λέμε bye bye για καλοκαίρι. Είμαι η Εφη Μαλτέζου. Θα σας περιμένω. Bye.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η αγάπη μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love and 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Πότε ξεκινήσαμε, κυρία μου, πότε φτάσαμε Χριστούγεννο, Πάσχα, άνοιξη, χειμώνα, πάμε καλοκαίρι, φεύγουμε για διακοπές, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σου και σήμερα στο Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα έχει ναούμε να σας απαντήσω. Την πρώτη ώρα σου έχω. Μπίγαλη σου έχω. Γουίτνι Χιούστον συγχωρεμένη σου έχω. Νεκτάριο Σφυράκη σου έχω. Χριστοφόρου με μαντό σου έχω. Τι άλλο να δω εδώ. Μαντόνα ξέπρισμένη. Κακά κορίτσια και πάρα πολλά ακόμα. Θα γίνει χαμός. Όλες τις αλαμούρες θα κάνουν παρέλαση εδώ μπροστά σου. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω τι ούτω τρόπο σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με ανεξήγητα φαινόμενα. Συμβαίνουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα που δεν μπορεί να τα εξηγήσει ούτε ο χορταρέας, κυρία μου, που είναι επιστήμονας στο ανεξήγητο. Διαβάζω εδώ πέρα, Νίνο και Ζόζεφιν έκαναν ξανά unfollow στο Instagram ο ένας τον άλλον. Μα να σου πω κάτι τώρα. Δουλειές δεν έχουν. Δεν έχουν με τι να ασχοληθούν όλη την ημέρα και όλη νύχτα παίζουν με το κινητό τους. Και follow και unfollow και follow και ξεφollow. Έλα, δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και δουλειές εδώ πέρα, έχουμε να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Αυτοί κάνανε unfollow, ή μάλλον ήταν ζευγάρι, τσακωθήκανε, χωρίσανε, κάνανε unfollow ένας τον άλλον, μετά από μήνες τα ξαναφτιάξανε, κάνανε μαζί και ντουέτο, κάνανε μαζί και τραγουδάκι, μετά μείνανε μαζί, είπανε θα παντρευτούν και τώρα ξανακάνουνε ξεφollow. Μα πραγματικά πες μου, πού τη βρίσκουν την όρεξη, πού το βρίσκουν τόσο κέφι, follow, κάνε με, δείξε, άνοιξε προφίλ, κλείσε προφίλ, κάνε ακολούθαμε, ξεακολούθαμε, δηλαδή, παρακαλώ. Πραγματικά όμως, δεν έχουν έναν άνθρωπο να τους πούνε κάνε κάτι άλλο. Κάνε ένα κέντημα, κάνε έναν αργαλιό, κάνε μια ζωγραφική να περάσει η ώρα σου. Άσε το Instagram, δεν σου πηγαίνει. Τώρα γιατί έχει κάνει ο ένας unfollow τον άλλον, θα σε γελάσω, θα το διερευνήσω, θα ανοίξω την πύλη του ανεξήγητου, θα μπω μέσα και θα τα βρω όλα, κυρία μου. Πάντως αυτοί πηγαίνανε για γάμο. Είχαν κάνει και τι ωραία επανασύνδεση. Τι έχει συμβεί το αντιλιακό? Το αντιλιακό, κυρία μου, δημιουργεί προβλήματα. Το έχω ξαναπεί εγώ.

0: Αφήνω τα δικά μου εδώ πέρα τώρα και θα σε πάω στα εξωτερικά. Διαβάζω, ο Kanye West δημοσίευσε φωτογραφία με την Bianca Sensori γυμνή. Αυτή, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση, έχει ντυθεί ποτέ στη ζωή της? Τα τελευταία χρόνια που τη βλέπω ως NRT είναι μονίμως ξεβράκωτη, καλέ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φοράει ένα τύπου σαν, όχι πέπλο, σαν γάζα, κύριε μου. Λες και έχει βγει από τα επίκοντα του Ευαγγελισμού, διάφανο φυσικά, χωρίς βρακή, χωρίς κελώτα, χωρίς σουτιέν, χωρίς τίποτα. Τίποτη που κυκλοφορούσε όλη την ημέρα έξω ξεβράκωτη. Πρώτον θα πουδιάσεις. Δεύτερον θα πάθεις μητρικά, για όνομα του Θεού. Εν τω μεταξύ δίπλα είναι σαν το σκερπάνι το γύφτικο ο Kanye West, ο οποίος καμαρώνει και λέει: αυτή η ξεβράκωτη κοπέλα μου είναι η κομμένα μου. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, έτσι, δεν θέλει τίποτα. Δεν θέλει να την αγγίζει τίποτα. Έχει ρουχοφοβία, έχει βρακοφοβία. Δεν θέλει ούτε βρακιά, ούτε σου, ούτε τίποτα. Ούτε ένα κορμπάκι να βάλει. Δεν θέλει κοπέλα, σου λέει. Και πήγανε σε εκδήλωση, κυρία μου. Κανονική εκδήλωση, με κόσμο. Ήτανε κάλεσμα. Δεν είναι ότι πήγανε κάπου δυο τους έτσι σε ένα μπαρ για να πιούν ένα ποτό και έλεγε και με τον από αυτό έξω. Όχι. Ήτανε σε ένα, εδώ βλέπω, σε μια γιορτή και πήγε άλλη χωρίς εσώρουχα, καλέ. Μα για όνομα του Θεού, μάνα πατέρα δεν έγινε, τι πει μου, ρε. Α, σε μου αρέσει, έχει διάρκεια ο κόσμο. Βλέπει ο κόσμο ότι από τέτοιο σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πού σου δεν τρέπεσαι λίγο, ξέ τίποτε.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
5: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
6: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
5: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
6: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
5: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
7: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
8: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και θα σε πάω τώρα σε αυτά τα θέματα τα δικά μας, τα πολύ ωραία. Διαβάζω εδώ πέρα ότι κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον Θοδωρή Φέρη, ο οποίος πήγε να δώσει τις προηγούμενες μέρες μια συναυλία στην Κρήτη και το έτσωξε παραπάνω. Πίνω και μεθό, ο χαμάν μέρα νύχτα τραγουδό. Δεν μπορούσε να τραγουδήσει όμως, κυρία μου, ήταν τόσο ντύρλα, όχι ντύρλα, ήταν τύφλα. Ήταν σκνίπα, κουνουπίδι. Είχε γίνει σταφίδα με αντάμπο τζρακές. Και εδώ στο ρακί, και εδώ στο ξεραρακί, και πίσω μπρος η ρακί, και βγήκε στη σκηνή επάνω, κυρία μου, και ήταν αλλού πατού και αλλού βρίσκομαι. Κάποια στιγμή έπεσε χαμέ και στη σκηνή, και είπε ότι δεν μπορούσε να τραγουδήσει ο άνθρωπος. Ήταν τύφλα, καλέ. Δηλαδή είναι αλφα-αλφα κατευθείαν να πήγε με εξάρτηση. Στην Κρήτη δεν είναι να πα σε κάλεσμα. Δεν είναι να πα σε γιορτή. Εγώ μια φορά που πάει σε ένα γάμο και θέλανε με το ζόρι να πιω, του είπα ότι έχω νεφρική ανεπάρκεια και με αφήσανε στην ησυχία μου. Ήθελα να πίνω ότι τις ποτηράρες με τα κρασιά και τις ρακιές μονορούφι. Είστε λέω με τα καλά σκαλά εδώ πέρα. Θα με πάρουν τέσσερις και με πας πέντε. Αντί για γάμο θα έχουμε μια κηδεία. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήπιε, ήπιε, ήπιε. Πίνω, πίνω και δεν με πιάνει. Σβηνώ, σβηνώ. Τι τον έπιασε, κυρία μου, τον έκανε. Άστο. Κουρούμπελο πήγε η σκηνή. Είναι πάλι στον δρόμο σου, οχτάρια ζωγραφίζω. Δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Είχε και μάτι.
1: Πολύ μάτι, πω, κυρία μου.
0: Τον φάγανε. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και πάει στην αυλία. Άστο, χαιρέτα. Έκανε κακή εντύπωση στου κριτικού. Όχι, καλά, μην φανταστείτε. Που είναι μαθημένη σου. Λέγει πέρα, δικό μα είναι αυτό εδώ πέρα. Βγήκε πάνω, ντύρλα. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια μεθυσμένη συναυλία.

Και κυρία μου, προφανώς και θα σε ενημερώσω για τις διακοπές της Αθηνάς Οικονομάκου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2021 και είναι ασταμάτητες. Δεν έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, κυρία μου. Ποιος Γκιούλιβερ και ποια British Airways εδώ πέρα έχει γυρίσει 7 φορές το γύρο του κόσμου, έχει κάνει, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει αφήσει αεροδρόμιο για αεροδρόμιο. Πιο πολλές πτήσεις έχει κάνει η Αθηνά Οικονομάκου από αεροσυνοδότης Pan American. Και διαβάζω εδώ πέρα, Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Όχι, Μπρούνο Τσερέλα, χωρίς σήμα τελικό. Ταξίδι του μέλητος στην Γρυλανδία, κυρία μου. Ακούω να λες. Όχι, πού θα πήγαινε καλέ. Ολόκληρη Αθηνά Οικονομάκου που είναι influencer, TikToker, Instagrammer, YouTuber, ηθοποιός, κυρία μου. Πού θα πήγαινε μήνα του μέλητος στη Βενετία. Μια ιδέα μου ήρθε, πραγματικά. Για Αθηνά Οικονομάκου, πού θα πήγαινε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Προφανώς και όχι, κυρία μου. Θα πάει κατευθείαν που στην Γρυλανδία. Φυσικά έκανε και τις απαραίτητες ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα social media. Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού για τα γενέθλια του συζύγου της. Έλα σταμάτα, θα τσουτσουριάσω και έχω κάνει αποτρίχωση λέιζερ. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά το έχει μάθει όλη η Ελλάδα, υπό άκρα μυστικότητα τον περασμένο Μάιο. Αλλά έχουμε μάθει όλοι πότε παντρεύτηκε, πού παντρεύτηκε, με ποιο παντρεύτηκε, τι νηφικό φορούσε, το pre-wedding party, το bachelor party, το μετά wedding party, μετά party lady και τα συναφή. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σα πω ότι θα πάει στην Γρυλανδία, είναι έτοιμο. Βλέπω εδώ πέρα και τον σύζυγο είναι μέσα στο αεροπλάνο. Είναι αυτό εδώ πέρα, ναι. Με ένα γλυκάκι, με ένα κεράκι που σβήνει το κεράκι, γιατί έχει γενέθλια. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Τίποτα δεν κρατάει για τον εαυτό του. Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει αποτυπωθεί στην καθημερινότητά του. Τίποτα απολύτως. Και μετά, αν του ρωτάνε κάτι έτσι πιο juicy, λένε σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Όχι, όχι, όχι, όχι. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με ρωτάτε πράγματα για την προσωπική μου ζωή. Μα τα ξέρουμε όλα, κυρία μου. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, σε παρακαλώ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
4: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να γιορτάσουμε έτσι την ημέρα. Είναι η πρώτη τελευταία μου εκπομπή. Του χρόνου πάλι θα είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, κυρία μου. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν 2025-2026. Και φυσικά και τη δεύτερη ώρα έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. AT, NIT και Millennium. Pet Shop Boys σας έχω. Τι άλλο, τι άλλο. Αραβίσι, μάνα μου. Έχω εκείνο και εκείνο. Δέσποινα Βανδύ σου έχω. Βαλάντι σου έχω. Σε ζητώ στα σίνεμα. Και Βαϊμπέρ έχω. 6-9-4-700-11-11. 6-9-4-700-11-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Έχω πάρα πολύ όρεξη. Έχω τρελά. Πατάω play και έρχομαι.

Και θα πάω σε ένα βίντεο, κυρία μου, τώρα που το είδα προχτές και πραγματικά μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Αναφέρομαι σε αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες από την Πάρο, που ενώ καιγόταν το νησί, είχε πάρει φωτιά. Γερνούσαν εκενώσεις σε χωριά. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν στήσει γλέντι. Υπήρχε ένα προγραμματισμένο πανηγύρι εκεί πέρα στο νησί, που παρά το γεγονός ότι καιγότανε, υπήρχε κόσμος που είχε τη διάθεση με φόντο τις φωτιές που φαινόντουσαν σε όλο το νησί και καιγόντουσαν βουνά, δάση, καλλιέργειες, σπίτια από εδώ και από εκεί, ζώα. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν κέφι μέσα τους. Πάρα πολύ κέφι. Ξεχύλιζε το κέφι. Και μετά να μην αναρωτιέστε γιατί αυτή η χώρα έχει καταντήσει έτσι όπως είναι ένα ρημάδι κανονικό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, αντί το λιγότερο να πούν παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πανηγύρι, αυτό το γλέντι, ενώ καίγεται το νησί μας. Δεν καίγονταν άλλο νησί, δεν ήταν αλλού φωτιά, ήταν στη γειτονιά τους, ή να πάνε να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο την πυροσβεστική και τους εθελοντές. Όχι, κυρία μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα που θα κυρώσουμε το γλέντι που το ετοιμάζαμε ένα χρόνο, λες και είχαν καλέσει την Αναβίση. Και δεν είχε μετά άλλη ημερομηνία η Αναβίση να πάει να τραγουδήσει στην Πάρο. Είστε με τα καλά, σκαλέ. Μα τι αναισθησία είναι αυτή, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι αναισθησία είναι αυτή. Σαν αυτός που βλέπω, ενώ καίγεται μια περιοχή, είναι στην παραλία και κάνουν μπάνιο. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πού βρίσκεις την όρεξη να κάνεις ηλιοθεραπεία, να κάθεσαι σε μια ξαπλώστρα, ενώ απέναντί σου ακριβώς βλέπεις ένα βουνό να καίγεται. Έχουμε, πραγματικά, είμαστε κτίνοι. Έχουμε γίνει παλιά άνθρωποι, κυριολεκτικός και μεταφορικός. Δηλαδή, μετά μη λέμε αυτό το φιλότιμο. Και, βρε, φύγε από εδώ πέρα τώρα. Φύγε από εδώ πέρα. Και χόταν το νησί τους και χορεύαν και τραγουδάγανε ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γελό πετούνι γλάρι. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Και θα αλλάξω θέμα και κλίμα και θα σε πάω τώρα εδώ σε ένα δημοσίευμα που διαβάζω. Το Ρέντα Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεροντιδάκης. Η σχέση τους δυναμώνει. Ακούς, ακούω να λες. Τώρα δεν ξέρω πώς δυναμώνει η σχέση τους. Προφανώς πίνουν βιταμίνες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πίνουν μαγνήσια, βιταμίνη C, βιταμίνη D, ABCD και δυναμώνει πάρα πολύ. Δυναμώνουν τα οστά, κυρία μου, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μπορεί να πίνουν και κολαγόνο, κυρία μου. Και δυναμώνει πιο πολύ αυτή η σχέση. Συνεχίζω σε αυτό το ανεκδίκητο ρεπορτάζ. Σκέψεις για επισημοποίηση. Δηλαδή, σκέφτονται να ξέρεις τις επόμενες ημέρες να πάνε σε ένα ΚΕΠ, να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, ότι εγώ, η Ντέρντα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είμαστε μαζί ζευγάρι. Ναι, ναι, ναι. Και...

τούτη τη στιγμή και πέρα επισημοποιούμε τη σχέση μας. Δηλαδή, πώς θα την επισημοποιήσουν? Θα ανεβάσουν γυμνές φωτογραφίες τους να κάνουν στο Instagram? Μα για όνομα του Θεού, ποιος τα σκέφτεται όλα αυτά? Να μου πεις και που τα σκέφτεται, γιατί τα γράφετε, καλέ? Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα επισημοποιήσουν τη σχέση τους? Θα πάνε στη Μύκονο και θα αρχίζουν να κυνηγάνε τον Πετρέλαιο τον Πελεκάνο, ή θα τρέχουν στην παραλία και θα φωνάζουν It's amazing, it's fantastic. Ιδωλό μου, σε λατρεύω. Πραγματικά, έχουμε καταλάβει ότι είναι ζευγάρι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να επισημοποιήσουν τίποτα. Ανεβάζουν φωτογραφίες στο Instagram. Είναι μαζί παντού. Τους έχει πετύχει ο φωτογραφικός φακός. Στην Πάρο, στην Άξο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στα Πατήσια, στα Σεπόλια, στην Λακωνία, στη Μεσσηνία. Είναι παντού μαζί οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν το κρύβουν. Δεν υπάρχει λόγος επισημοποίησης. Τι άλλο πρέπει να κάνουν ακριβώς? Θα πάνε στο Δημαρχείο της Αθήνας, θα τους υποδεχτεί ο κύριος Δούκας, θα τους δώσει και το χρυσό κλειδί της πόλης, θα βγάλουν τις απαραίτητες φωτογραφίες και μια χαρά, κύριε μου. Αυτό είναι επισημοποίηση. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Κάθε στιγμή.

Και θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα που το διάβαζα από χτες πραγματικά και λέω, επειδή είναι καλοκαίρι, προφανώς δεν υπάρχουν θέματα, κυρία μου, και πρέπει ο άλλος που κάνει βάρδια σε ένα site κάτι να γράψει. Κάτι να βάλει μέσα, να γεμίσει η ροή, μπας και πάμε παρακάτω. Διαβάζω. Δανάη Μπάρκα, η αλλαγή στα μαλλιά της 1,5 μήνα μετά τον γάμο της με τον Φάνι Μπότσι. Και λες εσύ, κάτι έχει γίνει τώρα. Η κοπέλα έχει βάψει το μαλλί ξανθόπλατινέ Ελένη Μενεγάκη, έχει κάνει και ένα στυλ αγορέ από το πουθενά χωρίς λόγο και αιτία και πραγματικά είναι μια άλλη. Είναι μια άλλη, ζω σε παράνοια. Και μπαίνω μέσα και έχει κάνει, λέει, ένα κομψό κοντό Bob. Bob Σουγκαράκης, τετραγωνό παντελονής. Το μαλλί της είναι ίδιο, το ίδιο χρώμα. Απλά έκοψε λίγο τα μαλλιά της, καλέ. Σιγά τη μεγάλη αλλαγή, δεν την αναγνωρίζει, καλέ. Πήγανε στο αεροδρόμιο, έδειξε ταυτότητα, έδειξε διαβατήριο, έδειξε ληξιαρχική πράξη γέννησης. Δεν την αναγνώριζε το σύστημα. Σου λέει κάτι έχει κάνει και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είσαι μια άλλη. Άλλη εδώ, άλλη εκεί. Μούρι, μούρι, τα καμούρι. Δηλαδή μιλάμε για άλλη κοπέλα. Αφού φαντάσου μέχρι και η μαμά της η Βίκη Σταυροπούλτσης είπε: συγγνώμη, κυρία μου, ποια είστε? Ποια είστε εσείς που μου μιλάτε και μιλάτε μητέρα? Δεν είμαι η μάνα σας. Εγώ έχω κόρη τη Δανάη Μπάρκα. Εγώ είμαι η μητέρα η Δανάη Μπάρκα. Άλλαξα τα μαλάκια μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Και τα έχει κόψει και ένα αυστηρό κοντό Bob. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά έχουν πάρα πολλές ονομασίες. Λες και είναι ασθένειες, καλέ. Λες και είναι κάτι επιστημονικά πολύ σοβαρό. Είναι ένα αυστηρό κοντό Bob. Τι είναι το Bob? Ένας θεός ξέρει τώρα. Είναι ένα κοντό μαλλί, κυρία μου, με το μαλλί λίγο κάτω από τα αυτιά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι άλλη, να ξέρετε, η ίδια είναι. Το ίδιο μαλλί, το ίδιο χρώμα. Έκοψε τρία δάχτυλα. Πώς λέμε παλιά, πάρε μου τις άκρες, δύο-τρία δάχτυλα κόψτε μου να πάμε παρακάτω. Τώρα αυτό το 3-4 δάχτυλα λέγεται Bob, κυρία μου. Αν πας σε ένα κομματήρι, μου πεις 2-3 δάχτυλα και σε περάσουν για βλαχούτσα, θα πεις θέλω να το κάνω αυστηρό κοντό Bob.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα. Αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Σας περιμένω με τρέλα και κορδέλα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με

0: Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν, αλλά ποτέ δεν έφυγαν πραγματικά. Μένουν σε μια μυρωδιά, σε ένα δρόμο, σε ένα τραγούδι. Και κάθε φορά που ακούγεται η σωστή μελωδία, επιστρέφουν για λίγα λεπτά. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν για όλες εκείνες τις επιστροφές. Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, μέσα στο αυτοκίνητο, στο μπαλκόνι, στη δουλειά, μόνο στο σπίτι, καλώς ήρθες. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love Show 97,5. Τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι, θα το πούμε πάλι το Σεπτέμβριο. Και από αυτή την ώρα και μετά, από εδώ και πέρα δηλαδή, η νύχτα έχει τη δική της φωνή. Εσάς αφήνουμε πίσω το θόρυβο της μέρας και κρατάμε μόνο τη μουσική, τις σκέψεις και όσα δεν πρόλαβαν να υποθούν. Άνοιξε λίγο την καρδιά σου. Απόψε δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο αλήθεια. Πώς μπορείς να επικοινωνήσεις? Πολύ εύκολα, από την σελίδα του loveloveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5.

Back for Good. Πάντως γενικά δεν είναι η μοναξιά που είναι περισσότερο. Είναι όταν έχεις τόσο να πεις και δεν ξέρεις σε ποιον. Ανάποψε λοιπόν νιώθεις έτσι, να θυμάσαι κάτι. Κάπου εκεί έξω υπάρχει κάποιος, κάποια, που νιώθει ακριβώς το ίδιο με σένα. Αλλά μέχρι να συναντηθούν οι δρόμοι σας, άσε τη μουσική να σου κρατήσει συντροφιά. Η νύχτα έχει μια περίεργη δύναμη. Ό,τι έκρυβες όλη μέρα βγαίνει στην επιφάνεια. Οι αναμνήσεις δυναμώνουν, οι σιωπές αποκτούν φωνή και η καρδιά σταματά να λέει ψέματα. Γι' αυτό αγαπάμε τις νύχτες, γι' αυτό αγαπώ τις νύχτες. Γιατί μόνο αυτές αντέχουν την αλήθεια. Γεια σου Ελένη, στη Λευκάδα, σε ευχαριστώ. Γεια σου Νίκο, στη Χερσόνησο, στην Κρήτη. Καλησπέρα στην Χαρά, που θα αφιερώσω για τον Αντώνη. Καλησπέρα στην Μαρία, στη Κρυσταλία, στη Μυτιλίνη, για σου Γαλατία Κέτη. Στη Γιώτα που θα αφιερώσω για τον Παύλο. Στη Μέρη και στην Ιωάννα. Γεια σου Άννα, αγάπη λέει, όλοι μας παραβιάζουμε τους κανόνες για κάποιον και αυτό λέει είναι αρκετό. Καλησπέρα στην Ειρήνη, γεια σου Βάσια και Γιώργο, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και από ό,τι βλέπω είστε πάρα πολύ. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5, ό,τι θέλετε για αυτό το βράδυ.

κι ο σεβδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα

Παντός η νύχτα δεν ζητά εξηγήσεις. Σε αφήνει να είσαι ακριβώς αυτό που είσαι, χωρίς μάσκες, χωρίς ρόλους, χωρίς πρέπει. Γι' αυτό όσοι αγαπούν τις νύχτες, αγαπούν και την αλήθεια. Κάποιος αυτή τη στιγμή ερωτεύεται, κάποιος χωρίζει, κάποιος περιμένει ένα μήνυμα που ίσως δεν έρθει ποτέ. Κι όμως όλοι ακούμε το ίδιο τραγούδι. Η μουσική έχει ένα μοναδικό τρόπο να ενώνει ανθρώπους που δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξεπερνάς, απλώς μαθαίνεις να ζεις χωρίς την παρουσία τους και κάποια βράδια σαν και αυτό τους αφιερώνεις το τραγούδι που ακούγεται.

αυτή την ώρα, αυτή την όμορφη ώρα, η πόλη χαμηλώνει τους τόνους της. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα γίνονται πιο ζεστά και οι άνθρωποι, από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, αφήνετε λίγο στην άκρη ότι σας βαραίνει. Είναι η ώρα που η μουσική δεν ακούγεται απλώς. Σε βρίσκει. Λένε πως οι πιο δυνατές κουβέντες είναι εκείνες που δεν υπόθηκαν ποτέ. Εντάξει, ίσως γι' αυτό υπάρχουν τα τραγούδια. Για να πούνε εκείνα όσα η καρδιά μας δεν τόλμησε. Δεν είπε κανένας λόγος να βιαστείς, να φύγεις από ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ο εαυτός σου. Σήμερα αυτό είναι το πιο σπάνιο και από την ίδια την αγάπη. Η ζωή μας έμαθε να τρέχουμε. Η νύχτα όμως μας θυμίζει ότι αξίζει που και που να σταματάμε, να ακούμε, να νιώθουμε και να θυμόμαστε. loveradio.gr και από το Live 24 πατώντας Love 97,5 τα δικά σας μηνύματα.

Τέτοιος, ίσως ακούει αυτή τη στιγμή το αγαπημένο τραγούδι και χαμογελάει. Κάποιος άλλος το ίδιο τραγούδι το ακούει και δακρύζει. Η μουσική δεν αλλάζει. Οι ιστορίες των ανθρώπων αλλάζουν. Μην κρατάς κακία. Είναι πολύ βαρύ φορτίο για να το κουβαλάει μια καρδιά. Κράτα μόνο όσο σε έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Ξέρω, το πιο όμορφο ταξίδι δεν είναι εκείνο που κάνεις με το αυτοκίνητο. Είναι εκείνο που κάνεις μέσα στις αναμνήσεις σου. Με μια μελωδία για συνοδηγό. Καλησπέρα Σοφία, στον Ελισέο, στην Ιώτα και στην Κατερίνα, στην Πέννη, στη Λιδία, στην Αναστασία και στην Χάρα. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love97.5, στέλνετε ό,τι θέλετε, και αν κάποιος σου λείπει απόψε, μην το πολεμάς μέσα σου. Κλείσε τα μάτια, χαμογέλα για όσα ζήσατε και άφησε τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του, όπως και αυτό το τραγούδι.

Υπάρχουν βράδια που δεν χρειάζονται απαντήσεις. Χρειάζονται μόνο ένα τραγούδι, ένα ποτό, ένα καφέ και την ησυχία να ακούς την καρδιά σου. Να θυμάσαι, η αγάπη δεν αποδεικνύεται με μεγάλα λόγια, αποδεικνύεται με συνέπεια, με παρουσία, με το «είμαι εδώ», ακόμα και όταν όλα είναι δύσκολα. Πραγματικά δεν ξέρω αν η ζωή γράφει τα καλύτερα σενάρια. Ξέρω όμως ότι οι πιο όμορφες στιγμές έρχονται να σταματάς να τις κυνηγάς. Και αυτή εδώ η εκπομπή, 26 χρόνια τώρα, είναι για όλους εκείνους που δεν κοιμούνται εύκολα. Για όσους σκέφτονται λίγο περισσότερο. Για όσους αγαπούν λίγο πιο βαθιά και θυμούνται λίγο πιο έντονα. Εντάξει, η νύχτα έχει μια περίεργη συνήθεια. Παίρνει τις φωνές της μέρας και τις μετατρέπει σε σκέψεις. Και αυτές οι σκέψεις πολλές φορές μας αλλάζουν. Γεια σου Κάτια και Μάνια στην Καλαμάτα. Γεια σου Ελεονόρα και Δημήτρη. Γιώτα και Ελένη. Σε όλους εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα. Και είστε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Αν μπορούσα να εκδηθώ κάτι απόψε, δεν θα ήταν ούτε χρήματα, ούτε επιτυχίες. Θα ευχόμουν να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που θα σε κάνει να νιώθεις σπίτι, όπου και αν βρίσκεσαι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Τρίτη και τελευταία ώρα, είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love, στο 97,5. Τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο πάλι μαζί, στα 27 πλέον χρόνια. Ξέρεις τι αγαπώ, αυτό σκεφτόμουν τώρα, περισσότερο στο ραδιόφωνο, ότι δεν βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Κι όμως πολλές φορές γνωριζόμαστε καλύτερα από ανθρώπους που συναντάμε κάθε μέρα. Γιατί εδώ κάθε νύχτα μιλάνε οι ψυχές, όχι οι εικόνες. Καλησπέρα στην Ελεονόρα και στο Γιάννη, στη Δήμητρα, στην Κατερίνα, γεια σου Χρύσα. Μη φοβηθείς να αλλάξεις σελίδα. Τα βιβλία δεν τελειώνουν όταν γυρνάς μια σελίδα. Συνεχίζονται. Έτσι και η ζωή. Οι πιο όμορφοι άνθρωποι δεν είναι πάντα οι πιο εντυπωσιακοί. Είναι εκείνοι που όταν φεύγουν αφήνουν πίσω τους μια ηρεμία και όταν επιστρέφουν ένα χαμόγελο. Κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη ζωή μας για να μείνουν, άλλοι για να μας μάθουν κάτι και οι δύο όμως άξιζαν το ίδιο. Υπάρχει κανένας λόγος να αφήνεις μια όμορφη στιγμή να περάσει χωρίς να τη ζήσεις. Σίγουρα οι φωτογραφίες κρατούν την εικόνα, αλλά η καρδιά όμως κρατάει το συνέστημα. Και η πιο δύσκολη συγγνώμη είναι αυτή που χρωστάμε στον εαυτό μας. Για όλες τις φορές που ανεχτήκαμε λιγότερα από όσα αξίζαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

φορά η ζωή δεν σου παίρνει ανθρώπους για να σε τιμωρήσει. Σου ανοίγει η χώρο για εκείνους που πραγματικά θα περπατήσουν δίπλα σου. Μη μετράς ποιος σε θυμήθηκε. Μετρά ποιος ήταν εκεί όταν πραγματικά το χρειάστηκες. Εκεί φαίνεται η αξία των ανθρώπων. Ένα τραγούδι μπορεί να κρατήσει 3, 4, 5 λεπτά. Μια ανάμνηση όμως που γεννήθηκε μέσα από αυτό μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Απόψε αν έχεις κάποιον που αγαπάς, μη θεωρείς δεδομένο ότι το ξέρει. Πες του το. Πες του το. Οι πιο σημαντικές λέξεις είναι εκείνες που λέγονται στην ώρα τους. Οι νύχτες δεν είναι για να φοβόμαστε τη σιωπή, είναι για να την ακούμε. Γιατί μέσα της πραγματικά κρύβονται οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις.

ευτυχία δεν κάνει πάντα θόρυβο. Μερικές φορές είναι ένα ήσυχο βράδυ, ένα καλό τραγούδι και η αίσθηση ότι έστω για λίγο όλα είναι στη θέση τους. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια? Να μην χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Να είσαι απλός ο εαυτός σου και αυτό να είναι αρκετό. Αυτή την ώρα κάπου ένας άνθρωπος ερωτεύεται, κάποιος άλλος απογοητεύεται και κάποιος τρίτος κάνει μια καινούργια αρχή. Η ζωή δεν σταματάει ποτέ. Αλλάζει μόνο μουσική. Αν απόψε η διαδρομή σου είναι μεγάλη, κράτα μου συντροφιά. Έχουμε ακόμα τα τραγούδια που θα μιλήσουν για όσα δεν χωρούν σε μια κουβέντα. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλός ήχος. Είναι παρέα. Είναι ανάσα. Είναι εκείνη η φωνή που σου θυμίζει πως ακόμα και μέσα στη νύχτα κάπου υπάρχει πάντα ένα φως που σε περιμένει.

άνθρωποι που κοιμούνται νωρίς για να ξεκουραστούν και υπάρχουν και εκείνοι που μένουν ξύπνοι γιατί η καρδιά τους έχει ακόμα δουλειά. Ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, είσαι σωστά εδώ. Αν η ζωή, όπως μου γράφεται, για μουσική υπόκρουση, τότε ίσως να τα είχαμε πιο εύκολα τις δύσκολες στιγμές. Ίσως όμως να συμβαίνει ήδη αυτό. Απλώς δεν το έχουμε προσέξει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάχνεις ανθρώπους που θα γεμίσουν τη ζωή σου με υποσχέσεις. Ψάξε εκείνους που θα γεμίσουν τις μέρες σου με παρουσία. Οι υποσχέσεις ακούγονται όμορφα. Η παρουσία αλλάζει τα πάντα. Και πραγματικά το ωραιότερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον είναι να τον ακούσεις πραγματικά, χωρίς να το διακόψεις. Χωρίς να ετοιμάζεις την απάντησή σου. Απλώς να τον ακούσεις.

Έτσι, έφτασε η στιγμή να χαμηλώσουμε για λίγο τα μικρόφωνα. Άλλη μια σεζόν ολοκληρώνεται. Μια σεζόν γεμάτη μουσικές, σκέψεις, σιωπές, χαμόγελα, συγκινήσεις και αμέτρητες νύχτες που τις μοιραστήκαμε μαζί. 26 χρόνια κι όμως κάθε βράδυ που ανάβει το κόκκινο λαμπάκι του στούντιο νιώθω ακριβώς όπως την πρώτη φορά, με την ίδια αγωνία, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλους εσάς που επιλέγετε να μου κρατάτε συντροφιά. Το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς μουσική. Είναι άνθρωποι, είναι συναισθήματα. Είναι μια αόρατη παρέα που συναντιέται κάθε βράδυ χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ που όλα αυτά τα χρόνια με αφήνετε να γίνομαι ένα μικρό κομμάτι της νύχτας σας, που ήμουν μαζί σας στις χαρές, στις δυσκολίες, στους έρωτες, στους χωρισμούς, στις μεγάλες διαδρομές και στις μικρές μοναξιές. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε μια μικρή καλοκαιρινή ανάσα, να γεμίσετε εικόνες, ανθρώπους, θάλασσες, γέλια και στιγμές που θα σας κάνουν να επιστρέψετε λίγο πιο γεμάτοι. Γιατί η ζωή, όσο κι αν αγαπάμε τη νύχτα, γράφεται πάντα στο φως των στιγμών που ζούμε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε χωρίς φόβο, να λέτε αυτά που νιώθετε, όσο είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή, και να μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε στη δύναμη μιας όμορφης μελωδίας. Εγώ θα είμαι εδώ, στο ίδιο μικρόφωνο, στην ίδια συχνότητα, να σας περιμένω όταν το καλοκαίρι γίνει η ανάμνηση και οι νύχτες μας συναντηθούν ξανά. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Από καρδιάς σας ευχαριστώ για αυτά τα 26 χρόνια που είμαστε μαζί. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει. Μα αν έρθεις στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, ερώτα.

Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.